0: Με το βουβό χαμόγελο που ρητιδώνει λίγο-λίγο το στόμα και τα μάτια. Με το χρώμα το δικό μας μετρημένο. Χάνοντας χρώματα. Πληθαίνοντας τη σκιά της. Ζει και γερνάει μαζί μας και χάνεται μαζί μας. Και απομένει σε ό,τι αφήνουμε.
1: Και πρέπει να προσέχουμε την κάθε κίνηση και σκέψη μας και λέξη γιατί για ό,τι γίνεται εκείνο που λείπει.
0: Φέρουμε τώρα εμείς μονάχα ακέρα την ευθύνη. Αυτός ο νέος, ίσως μια μέρα και να σ' αγαπούσε. Ετούτα τα κορίτσια, ίσως και θα ήταν φιλενάδοση.
2: Σε τούτο το σχολείο θα πήγαινες μεθαύριο.
1: Και έτσι μέσα στη νύχτα που φεύγουμε ξένοι.
0: Μπρόσε δυο σειρές, ακατοίκη τα σπίτια. Τα καθεγλώβους χωρίς αχτίνα, τα χτισμένα χέρια. Μια βλάστα αποτισμένη που στάζει από το παλιό βαλκόνι, εμπιστεύεται πάλι το μύθο της εμάς. Μια πόρτα μου φανερωμένη, θερινά για εμάς. Από τον κίνδυνο στάδιο, παρατημένο σε αγαπητή χειμερινιά, εμάς θέλουμε να μετακινήσουμε. Ξέροντας πως κάπου εκεί, σε ένα μοναχικό παράθυρο κρεμασμένο ψηλά στη νύχτα, εσύ, πίσω από το γαμπελένιο κουτινάκι, το κουτινάκι που μου γελάσει.

Γραμμές διακεκομμένες πάνω σε χαλίκια. Γραμμές διακεκομμένες πάνω από τις πόλεις. Φωτιά στα δάχτυλα, φωτιά στην άσφαλτο. Η ανάσα θρηματισμένη στο χρόνο. Στα μάτια, παγωμένη ελπίδα. Κρεμόταν τα χείλια από δύο λέξεις. Είμαι καλά. Έφτασα. Καληνύχτα. Οι επιζώντες. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τι δουλειά είχαν εκεί. Έμειναν να λένε ιστορίες για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Κι άλλα, ατέλειωτα. Μία οδύσσια σε ράγες. Μα οι δικοί μας γραψεδοί δεν τραγουδάνε. Παραμυρολογούν. Επόμενη στάση, δικαιοσύνη.